αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αθάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τριήμερο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: If you could live in your sense.

0: Έχουμε ρεπορτάζ ομορφιάς.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδυάσει τις επισκέψεις στα σπα με κάτι ακριβό, με κάτι πολυτελές, και θα πούμε ότι σίγουρα εδώ είναι και σε πολύ κόσμο. Αλλά θα πούμε όμως ότι στις Ηνωμένο Βασίλειο αυτό μπορεί να αλλάξει, καθότι έχει βγει ένα σπα που παριστάνει στο γουρουνάκι.
0: Συγγνώμη, το χαβιάρι με τι το αντικαθιστούν, με λάσπη?
1: Ακριβώς, είσαι πάρα πολύ κοντά. Σε καλωσορίζουν λοιπόν σε μία φάρμα όπου με όλες τις τιμές σου παίρνουν τις βαλίτσες, σε βάζουν να αλλάξεις και να κυλιστείς στο βούρκο σαν γουρουνάκι, να τρως μέσα από αυτές τις ταΐστρες και να ζεις, γιατί λέει αυτό είναι πολύ καλό και πολύ αγχολητικό.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σπα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παριστάνεις το γουρούνι για να ομορφύνεις. Τι άλλο θα βρούνε για να φάνε τα λεφτά των γυναικών?
2: Άμα επιτρέπει να ρεύεσαι και σαν υπόνομος, εγώ είμαι μέσα, ρε παιδί μου. Άσε που μπορεί να γνωρίσεις και τη δικιά σου Πέπα το γουρουνάκι ή τη Μισ Πίγκι, ποτέ δεν ξέρει.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Φρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Θα δούμε σήμερα τα γκρίδια ζυγιά. Είναι μια ένδειξη ότι η συντροφικότητα πλέον τελειώνει σε μια όρημη ηλικία. Ας τη χαρακτηρίσουμε όρημη. Τα 50 είναι δόκιμο.
0: Για ρίξε λεπτομέρειες, μια χαρά είναι οι πενιντάριδες.
1: Λοιπόν, το γκρίδια ζύγιο είναι όταν η φάση του γάμου έχει τελειώσει από νωρίς. Δηλαδή έχουμε μια δεκαετία σίγουρα που κλαίμε,
0: που
1: σερνόμαστε, αλλά το κρατάμε γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά σε ένα σταθερό περιβάλλον. Είναι δηλαδή για ακαδημαϊκούς και άλλους πολλούς σκοπούς.
0: Μάλιστα, αυτό λέγεται γκρίδια ζύγιο. Ο πενιντάρης 55 και η πενιντάρα 55 κάθονται καμιά δεκαριά χρόνια σερνόμενοι στις σχέσεις, γιατί πρέπει τα παιδιά να τελειώσουν τις σπουδές τους.
1: Τι να κάνουμε, είναι μια θυσία, έγινε θυσία για το παιδί μου που λέμε.
2: Δεν μονιμότερο του προσωρινού, παιδιά. Κάτσε εδώ, μπορεί τώρα ποιο μετακομίζει και κάτσε φρόνιμα, γιατί θα τραγουδήσουμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Power Bank.
1: Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί στη Ρωσία έγινε ένα περιστατικό το οποίο μας φέρνει κάποια αναστάτωση, κυρίως και στην κυρία που ήταν η πρωταγωνίστρια.
0: Για πάμε.
1: Μπαίνει μια γυναίκα στο ασανσέρ και ξαφνικά αρχίζει και βγάζει φωτιά από την τσάντα της, καπνούς. Αυτό τι ήταν? Ουσιαστικά ένα Power Bank το οποίο άρχισε να αυτοαναφλέγεται και έγινε πανικό στο ασανσέρ μέχρι να καταφέρει να κατέβει.
0: Μια γυναίκα στη Ρωσία μπαίνει σε έναν ανελκυστήρα. Ξαφνικά αρχίζουν και βγαίνουν φλόγες από την τσάντα της και καπνεί και τελικά ήταν ένα power bank που πήρε φωτιά.
2: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ τα ξέρω από ασανσέρ και δεν τα μασάω αυτά, πείτε καλύτερα πως κάποιος εκεί πέρα μέσα κέρασε αστραπόβροντα και τα φώτα σε όλα. Ναι, άμα και το power bank, άσε με τώρα.
1: Τελικά για όλα υπάρχουν λύσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως μάθαμε ότι το power bank μπορεί να πάρει φωτιά ακόμα και όταν δεν φορτίζει. Μεγάλη προσοχή.
0: Αφήστε τα power bank και φορτίστε τα κινητά σας το πρωί, θα αντέξουν μέχρι το βράδυ. Μια χαρά θα είναι.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, εάν καταναλώνεις 3 λεπτά την ημέρα βλέποντας κάποιο θηλυκό στήθος, αυτή η έρευνα αφορά άντρες κυρίως, μπορείς να αυξήσεις το προσδόκιμο της ζωής σου. Αυτό δείχνει μια νέα έρευνα.
0: Όπα, λένε οι επιστήμονες ότι αν αφιερώνω να βλέπω 3 λεπτά την ημέρα ένα γυναικείο στήθος, θα ζήσω παραπάνω.
1: Θα ζήσεις παραπάνω, θα βελτιωθεί η υγεία σου, η συναισθηματική σου ευεξία, αλλά φυσικά και οι γενικότερες σχέσεις σου.
2: Ωραία έρευνα έβγαλε ο λιγούρης ο επιστήμονας. Αν εμένα στο δημοτικό που έλεγα στην πάνε μου να πιω κοκακόλα γιατί με έπιασε η κοιλιά μου.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να το κάνεις είναι ένα ωραίο θέαμα. Είτε το μικρό είτε το μεγάλο.
0: Συντονιστείτε παιδιά. Συντονιστείτε. 3 λεπτά για την ημέρα είναι. Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Κάνει καλό.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Red Hot Chili Peppers.
8: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers
9: and Flea.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η ΑΕΚ πήρε με 102-99 το θρίλερ κόντρα στον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 26, εδώ είμαστε και σήμερα. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα και καλή Τρίτη σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργη μας, καλημέρα.
0: Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα πάμε μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές, με κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, με ωραία θέματα της επικαιρότητας και μη.
2: Μου θα στείλουμε κοσμάκι στον Norfolk της Αγγλίας, Eric Clapton, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θαυμάσια, έχουμε και Red World Tour. Τρόποι επικοινωνίας, Viber 6980-963-963. Δέχετε γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκίνησε η Τρίτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Aerosmith στον αέρα του Red και ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Derek and the Domino στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
1: Θέλουμε να μας τα πεις αναλυτικά.
0: Συνέσιος και συνεσία γιορτάζουν σήμερα. Αν βρείτε κάποιον να μου τρυπήσετε τη μύτη. 146η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 5, δύση 8 και 38. Στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Ημέρα Συγγνώμης.
1: Μα τη λέμε συχνά.
0: Ναι. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στην Ρωσία έχουν την ημέρα της επιχειρηματικότητας. Άλλο Αλέξανδρος σίγουρα έχει παγκόσμιες ημέρες με πιο πολύ ενδιαφέρον.
2: Κάποιοι φίλοι, είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα Δράκουλα.
1: Δράκουλα, ναι, ωραίος.
2: Σαν σήμερα το 1890 πόσο ήταν, κυκλοφόρησε το βιβλίο Δράκουλα του Στόκερ, του συγγραφέα. Είναι και επίσης και εθνική ημέρα στην Αμερική, εθνική ημέρα Σαΐτας. Αυτό δεν τα χαρτιά.
0: Γιορτάζουν οι μαθητές.
2: Μπράβο.
0: Πόσες σαΐτες έχει φτιάξει σε σχολική αίθουσα.
2: Άστο και εκτός σχολικής αίθουσας. Εδώ δεν έκανα τις προάλλες πότε ήταν κάτι οριγκάμι, κάτι ιστορίες.
1: Έκανε σαΐτα και αλατιέρα. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας.
0: Και επίσης τη μέρα του Δράκουλα μπορούμε να τιμήσουμε τους γονείς. Εμείς μεγαλώσαμε με τη λογική θα έρθει ο Δράκουλα να σε πάρει.
2: Ναι.
0: Που αν το πει τώρα σε ένα παιδάκι θα έρθει το χαμόγελο του παιδιού να σε μαζέψει.
1: Τελείως.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχαν βάσει ένα story πριν από 3 χρόνια όπου τι είχα πάθει. Αυτές τις μέρες που σιγά σιγά αρχίζει και ζεσταίνει και μάλιστα πριν από 3 χρόνια είχε ζεστάνει και λίγο πιο νωρίς. Άρχισα να τρώω τα παγωτά. Μη σας πω ότι με έχει πιάσει μια δηλητηρίαση από παγωτό που με είχε πάει σφεντόνα. Καλή ώρα σαΐτα που γιορτάζει και σήμερα.
2: Δράκουλας.
0: Πάρα πολλές θερμίδες τα παγωτά, παιδιά. Πάρα πολλές θερμίδες.
2: Ναι, αλλά είναι παγωτό, ρε φίλε.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου διαιτολόγος χτες συγκεκριμένα. Καλύτερα λέει φάει 3 μπριζόλες παρά 2 κυπελάκια παγωτό.
2: Ωραίο. Το προσλαμβάνω τώρα. Γρήγορα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έχουμε jackpot και ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
3: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Next Generation EU.
12: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
13: Με την υποστήριξη του RED 96,3.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
22: Online.
21: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
22: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
21: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
21: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Red Morning Show. Red Morning Show.
25: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
26: Κατερίνα Κορδά.
27: Γιώργος Φρέτσος.
28: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Βασιλού, 7 και 22 στο Red Morning Show της Τρίτης. Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Θέλουμε να μας πεις αρχικά αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Να έχει κίνηση. Ακόμα πανηγυρίζουμε για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Είτε είμαστε Παοκτσίδες, είτε είμαστε Παναθηναϊκοί. Όλοι έχουμε βγει στους δρόμους.
1: Πάντως σας ενώνει αυτή η νίκη.
0: Ναι, μην συζητάς.
2: Μπορώ να σου το υπογράψω ότι δεν έχει πανηγυρίσει κανένας Παοκτσίδης πάντως για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Λίγα σύννεφα θα έχουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Βοριάδες στα 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία, παιδιά μου, το μεσημέρι θα φτάσει στους 30. Συζητούσαμε με τον Αλέξανδρο λίγο πριν μπούμε στο στούντιο αυτό το πρόβλημα αυτών των ημερών που διανύουμε. Ότι το πρωί θέλει μακριμάνικο και μπουφανάκι. Το μεσημέρι, αν βγεις με μακριμάνικο και μπουφανάκι, τελείωσες. Έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Είναι αυτό η ντεμή σεζόν που λέμε.
0: Ντεμή σεζόν. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Προς το παρόν, Poison, Alice Cooper.

0: The Final Countdown. Ακούστηκε το τραγούδι αυτό στους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα.
1: Είναι το εθνικό μπασκετικό κομμάτι από το 1987 και το έπος τότε.
0: Οποιαδήποτε
1: μέχρι τώρα,
0: νίκη μπασκετική συνοδεύεται με αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Έχουμε, Κατερίνα, ζωδιακές προβλέψεις Τρίτης.
2: Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Με τον Κριό, η μέρα φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες, ενώ ο Ταύρος, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα ευνοούνται. Οι δίδυμοι είσαι στο επίκεντρο, επικοινωνίες και νέες γνωριμίες σε βοηθούν, ενώ ο καρκίνος χρειάζεται ξεκούραση. Μην πιέζει καταστάσεις που δεν είναι όριμες. Οι λέοντες, φιλικά πρόσωπα και συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ ο Παρθένος, επαγγελματικά ανοίγματα, αυτά όμως γεννούν και οι απαιτήσεις. Δεν πάει μόνο.
0: Απαιτήσεις, δεν θα κάνεις μόνο παραστάσεις, έχουμε και απαιτήσεις από σένα.
2: Δεν είναι μόνο παίρνω, θα δώσεις και κάτι, κύριε. Ο Ζυγός, η διάθεσή του και για αλλαγή, για ταξίδια ανεβαίνει. Καλούν να κάνει και μια διακοπή, που και που, ενώ ο Σκορπιός, έντονα συναισθήματα και οικονομικές σκέψεις. Το ξότι οι σχέσεις σου και οι συνεργασίες σου μπαίνουν στο προσκήνιο, θέλουν λίγο χρόνο για διάλογο και ίσως και κάποιο ξεκαθάρισμα. Η εγώκερη καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση, ενώ ο υδροχός, δημιουργικότητα και φλερτ σε ανεβάζει. Ευνοούνται τα καλλιτεχνικά. Οι ηχθείες οικογενειακά θέματα ζητούν την προσοχή σου. Μείνε ήρεμος και δώσε λίγο χρόνο για να βρεις λύσεις.
0: Σε καλό δρόμο, νομίζω, όλα τα ζώδια.
2: Είμαστε αρκετά καλά, θα λέγαμε, και με ανεβασμένη ψυχολογία, λόγω και του καιρού.
0: Ζέπελιν στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έχουμε jackpot.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: I want to know what love is. Red 96,3, Red Morning Show 7 και 43. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Αλέξανδρε, εκτός από τα δυσάρεστα που μας ήρθαν από τη γωγό μας Τροκώστα, είχαμε και άλλα δυσάρεστα χτες.
1: Είχαμε τον Παρασκευάντζο, ο οποίος έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο στα 49 του από επιπλοκές αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης. Έτσι λέγεται. Μιλάμε για τον παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, και τόσο παλιό, δηλαδή είναι τα προηγούμενα χρόνια. Γεννημένος στη Δράμα, έπαιξε και στον Παδραμαϊκό και στη Δόξα Δράμας. Έχει 7 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Διαβάζω τώρα τη σελίδα στη Wikipedia. Έχει 3 κύπελλα Ελλάδος, ένα Super Cup και 26 συμμετοχές με την Εθνική. Παρότι δεν ήταν στη Χρυσή Φουρνιά του 2004, ήταν εκείνη την περίοδο.
0: Στα γιάτα μου, ο Άτζας ήταν αμυντικός από τους λίγους. Παιδιά, δεν πέρναγε τίποτα. Ο κύριος Σωτήρης Κυριάκος πέρασε δύσκολα. Πάμε στα ευχάριστα. Τα ευχάριστα έρχονται από το χρηματοκιβώτιο, παιδιά, που έχει jackpot, γιατί κάποιος την Παρασκευή ή κάποια, δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε ποτέ, δεν σήκωσε το τηλέφωνο στη Μέρη. Έχουμε jackpot, το ποσό πήγε στις 8.929 ευρώ. Διεκδικήστε το μέσω SMS Win στο 19600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Χιμ στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι το Red Morning Show της Τρίτης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Red 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, πηγαίνεις νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πιάνει θέση κερασμένο popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες. Δες το πρόγραμμα στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές από ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
2: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας για όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Την επόμενη ώρα θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, αλλά θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε Αγγλία, ιστορίες ωραίες.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτεύγεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητεί ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Απόψη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η ΑΕΚ πήρε με 102-99 το θρίλερ κόντρα στον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Rainbow, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Είναι το Red Morning Show στον Red 96,3. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα?
1: Φύγαμε.
0: 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Ονό αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Από το 75, παιδιά.
1: Από το 75,
0: 50
1: ωραία.
0: Χρόνια, 50 και. Έχουμε γεννητούρια, γεννήσεις μπασκετικές σήμερα. Αλέξανδρε, ήρθε η ώρα. 1964, Αργύρης Πεδουλάκης.
1: Ωραίος.
0: 1977, Νίκος Χατζιβρέτας.
2: Ενέρε φίλε, ατομάρα, χεράκλα και ψυχή.
0: Δεν σε είδα τόσο ενθουσιασμένο για τον Πεδουλάκη, που πολλοί λένε ότι μπορεί να μας έρθει λίγο στον Παναθηναϊκό να κάνει ένα σημάζεμα.
2: Ρε παιδί μου, το Χατζιβρέτα τον πρόλαβα πιο καλά να το δω. Ήταν και σας στην ομάδα του 2005. Σωστά. Που πήρε το Ευρωπαϊκό και την επόμενη χρονιά το Ασημένιο στο Παγκόσμιο. Χατζιβρέτας.
1: Έχει, σε αναμνήσεις.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1978 η Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.
2: Βεβαίως, κύριε.
0: Φεύγουμε και ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαύρα. Ενώ αμέσως μετά έχουμε το άνοιγμα των συμμετοχών για το Red World Tour. Προς το παρόν, Narcotic.

0: Ροξέτ, The Looks στον αέρα του Red. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη πρωί, 26 Μαΐου. Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά με ωραίες μουσικές και ωραία θεματολογία θα την περάσουμε και σήμερα. Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πώς μπορούμε να προβλέψουμε ότι ο γάμος μας πάει για φούντο? Ρωτήσαμε τον επιστήμονα και μας είπε τα εξής πράγματα. Συναισθηματική απόσταση. Γράψε, συναισθηματική απόσταση σημαίνει ότι δεν μας βλέπω καλά. Νιώθεις ξένος στο ίδιο σπίτι. Νομίζω ως εδώ συμφωνούμε. Αν έχεις και οικονομικές διαφωνίες, σου λέει ότι ο γάμος σου πάει για φούντο. Αυτό λέει ο επιστήμονας. Δηλαδή, οικονομική τι σημαίνει διαφωνία? Εγώ θέλω να πάω να χαλάσω όλα μου τα λεφτά στη Βουκουρεστίου και εσύ μου λες όχι. Δεν γίνεται δουλειά όμως.
0: Πού να τα βρούμε? Μία μέση λύση αποκλείεται να βρεθεί.
1: Μία μέση λύση δεν βρίσκεται. Γι' αυτό πας και για κλάψιμο. Πάμε για την έλλειψη τρυφερότητας. Εντάξει, ναι.
0: Θέλει λίγο γούτσου γούτσου γάμος, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Ας τα ου εσύ.
1: Εάν συνοδεύεται τέταρτο και τελευταίο που βλέπεις ότι μάλλον τελειώνει ο γάμος σου σε ανισορροπία στις δουλειές, δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να μαζέψω, να μαντάρω σόβρακα, να αυτά και περιμένεις να χόρεξεις, αδύνατο. Δεν νομίζω. Άρα έτσι βλέπουμε ότι ο γάμος δεν πηγαίνει καλά.
0: Ο επιστήμονας λοιπόν τα βάλε κάτω και βρήκε 4-5 λόγους που οι γάμοι διαλύονται.
2: Λέει τα σημαντικά, η έρευνα πουθενά. Όπως μυρίζουν τα πόδια σου, όπως τρως τα γεμιστά ορφανά χωρίς κοιμά και βάζεις το χαρτί υγείας από την ανάποδη και ακουμπάει στον τοίχο. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Έλα να μάθεις μπαλίτσα.
0: Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή με jackpot 8.929 ευρώ.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
18: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. www.policyticketservices.gr.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
11: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
9: Happy Mastercard Day!
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
26: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
27: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
29: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
31: Red Morning Show.
32: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
31: Red 96,3.

0: Evanescence στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση έχει αυξημένη αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα. Τρίτη στην Αττική, αραιή συννεφιά, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι σιγά. Το ψυχολογικό όριο του καλοκαιριού. Στη Βρετανία τα έχουν βάψει λίγο μαύρα, έχουν βγει στους δρόμους.
2: Ναι.
0: Είναι ο πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών.
2: Ναι.
0: Έφτασε το θερμόμετρο στους 35.
2: Όπω, θα ξεβρακωθούν να βγουν. Στο... Τι να σου πω, λοιπόν. Στον όρφλο της Αγγλίας θα σε στείλουμε τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Έχουν μια φανταστική κατάσταση στο πλαίσιο μάλλον του Red World Tour. Eric Clapton, Norfolk της Αγγλίας, η ιδηλιακή έπαυλη. Κατά Στασάρα θα είναι και ο Ρόνι Γούντα από τους Stones με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr. Έχουμε μια φόρμα συμμετοχής. Θα την συμπληρώσεις. Έχεις 15 λεπτά που ξεκινάνε από τώρα και εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Paradise City στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Iggy Pop κοντά στις 9 παρα 20 στο Red Morning Show της Τρίτης. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ταϊλάνδη.
1: Αν νομίζετε ότι το να είσαι αστυνομικός είναι μια εύκολη υπόθεση, θα σας διαψεύσω και με μια είδηση που μας κάνει τώρα την Ταϊλάνδη. Έξι αστυνομικοί ντύθηκαν drag queens, δηλαδή έβαλαν τα κούνια, περούκες και όλα τα συναφή, γυναικεία φορέματα, προκειμένου να συλλάβουν έναν έμπορο παράνομων ουσιών, και το αφήνω εδώ, και εν τέλει κάνανε μπούκα σε ένα show, ας πούμε, σε μια δημόσια οργάνωση, και τον πήρανε και τον μαζέψανε. Έτσι λοιπόν λύσαν το πρόβλημα.
0: Αλέξανδρα, αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη ντύθηκαν drag queens και εισέβαλαν σε ένα μαγαζί για να συλλάβουν έναν έμπορο ουσιών, καταφέρνοντας τα πάντα.
2: Ναι, ακούγεται περίεργο, αλλά παιδιά, άμα κάτι είχε αποτέλεσμα, έχει. Λες τώρα σιγά μην ταιριάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, το καρπούζι με τη φέτα είναι αντίθετες γεύσεις. Κι όμως, άμα κάτι παίζει μπαλίτσα, παίζει.
1: Πάντως να πούμε ότι φαντάσου να έχεις να οργανώσεις κανονικά όλη την αποστολή, να εξαρθρώσεις αυτό το κακοποιό και να έχεις και να διαλέξεις και να σετάρεις το σωστό το παπούτσι με το σωστό το φόρεμα. Είναι δύσκολο, σας λέω.
0: Σωστό είναι δύσκολο το αστυνομιλίκι που λέει και η Κατερίνα. Χρηματοκιβώτιο, παιδιά. Ανοίγει ξανά με jackpot αυτή την Παρασκευή και δίνει 8.929 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS. Win στο 19.600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Hooters στον αέρα του Red.

0: Hooters, Johnny B, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, έχουμε ιατροφαρμακευτικό ρεπορτάζ.
1: Έχει γίνει τώρα μια συζήτηση στα μέσα για την άλλη συνταγογράφηση και μάλλον τη συνταγογράφηση γενικότερα που στην Ελλάδα μάλλον δεν πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τι συμβαίνει?
1: Δηλαδή, είχαμε κάποιες καταγγελίες ότι συνταγογραφήθηκαν εξετάσεις σπέρματος σε γυναίκα. Τι πιο σύνηθες θα πει κάποιος? Ή ότι και καλά ένα συμπερίληκας είχε παραπεμπτικό από παιδίατρο. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, έγινε και ένα λάθος.
0: Αλέξανδρε, έχει γίνει λίγο μαντάρα με την συνταγογράφηση, είτε άειλη είτε μη. Γράφονται άλλα αντί άλλων σε άλλους ανθρώπους.
2: Το ενδιαφέρον θα ήταν να μπερδεύανε τη συνταγή του παππού με του παιδιού και να έγραφε στο παιδάκι φάρμακα για τη φαλάκρα. Σου λέει κράτα τα εσύ για όταν μεγαλώσει και πότε δεν ξέρει.
1: Μια χαρά πάντως. Εντάξει, θα έλεγε κάποιο ότι αυτά γίνονται και λίγο επίτηδες, αλλά εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι.
0: How you remind me, Red 96,3. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν τις 9, Red Morning Show, Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 26, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, στο Designer Outlet Athens, κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping και μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands. Και τώρα, το εκδοτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα για την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον δρόμο στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές, περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Εγώ σήμερα έκανα ένα μικρό θαύμα. Τελείωσα τη φορολογική μου δήλωση χωρίς άγχος. Και πώς? Μπήκα στο 11888.gr, βρήκα λογιστή και έκλεισα online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Μου τα εξήγησε όλα online από τον καναπέ. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Παιδιά, όπως παλιά.
2: Πόσες φορές έχουμε βγει στον ήλιο βιαστικά χωρίς να περιμένουμε 30 λεπτά. Με τα mineral αντιλιακά ήλιο ντορτής Pharmacept, αυτός ο κανόνας αλλάζει. Προσφέρουν άμεση προστασία από την πρώτη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις 30 λεπτά πριν εκτεθείς στον ήλιο. Με πατέντα ευρυστεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλό δείκτη προστασίας SPF 50, εξασφαλίζουν ασφαλή και άμεση προστασία. Η σειρά ήλιο ντορτής Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, δημιουργώντας τους δικούς τους κόσμους στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, popcorn από το περίπτερο πριν ξεκινήσει η προβολή, δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και ερχόμαστε στο Red Morning Show. Θα ανοίξουμε ξανά τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Θα δούμε την κίνηση και θα παίξουμε και Αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το ήλιο ντορ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Οι αλλαγές

0: ή την yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Γυναίκες οπαδοί των Σαν Αντώνιο Σπέρς έγιναν viral μετά το πλάνο πίσω από τον προπονητή της ομάδας. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 €.
16: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Subways, Red 96,3, λίγο μετά τις 9. Είναι το Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να ξέρετε τι παίζει.
1: Θα μας πεις τα καλά τα νέα πρώτα.
0: Τα καλά θέλεις. Ας ξεκινήσω από τα περίεργα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι ξανά στο κόκκινο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς, τελεσίγραφο του Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. 2,15 η βενζίνη.
1: Ναι, αλλά μην κοιμάσαι όταν η βενζίνη ανεβαίνει. Ξύπνα.
0: Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Υπάρχουν κάτι πλάνα που κυκλοφορεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με τη σύζυγό του, με τη σύντροφό του, σε δρόμους κοντά στη γειτονιά σου, να ξέρεις, Αλέξανδρε. Στο κέντρο της Αθήνας. Απόψε ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα στο Θησίο.
1: Ανυπομονούμε.
0: Κάτι έχει βάλει εκεί μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και λέει τα χρώματα θα τα έχουμε αυτά. Δεν ξέρει κανείς το όνομα. Κατάδια. Και θα έχει, λέει, και εκπλήξεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπουργικό έχει σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το ΔΕΟΣ. Ξέρετε τι είναι το ΔΕΟΣ? Είναι η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Θα μυρίζομαι εγώ ότι ο Χαριζάνης κάτι κάνει αβαβά περιορισμός. Θα χτυπάω στο ΔΕΟΣ το όνομά του και φυλάκια, τα λέγαμε. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε ισχυρό σεισμό 6,9 ρίχτερ στη Χιλή. Διακοπή ηλεκτροδότηση σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Χαμός.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν,
1: έγινε.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα. Αθλητικά δεν έχει τίποτα. Πανηγυρίζουμε ακόμα το γαύρο.
1: Εντάξει. Θέλουμε τουλάχιστον 10 μέρες.
0: Σκόρπιον, στον αέρα του Ρεντ. Ερχόμαστε σε λίγο γιατί θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Αλλά θα δούμε την κίνηση και θα παίξουμε και αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο.

0: Toto, Hold the Line, 9 και 11, Red 96,3, Red Morning Show, τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 26, πάμε σε ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Λοιπόν, έχουμε μια εκρηκτική σχέση και όχι αδίκως, καθότι στην Ινδία σας ταξιδεύω, όπου ένας άντρας πέταξε βόμβα μολότοφ στο σπίτι της πρώην, που αρνήθηκε τον έρωτά της.
0: Αλέξανδρε, στην Ινδία, ένας απογοητευμένος νεαρός πέταξε βόμβα μολότοφ στο τέρι του ή στο ενδυνάμει τέρι του για λόγους παρεξήγησης.
2: Είμαι μάλλον απογοητευμένος. Υπήρχε περίπτωση να είναι ευχαριστημένος και απλά πετάει μολότοφ δεξιά-αριστερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει τύχει κάποιο τόσο ακραίο περιστατικό. Άντε, έχουμε δει εδώ τα ελληνικά δεδομένα να πετάς μια μπογιά, ίσως στο αμάξι, έτσι, για μια εκδίκηση σε τραβηγμένη κατάσταση. Αυτό παραπάει.
0: Μην ορκίζεστε ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Πάμε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Πάμε στο Norfolk της Αγγλίας. Έχουμε το Red World Tour, όπου θα σε στείλουμε να απολαύσεις σε μια ειδηλιακή έπαυλη Eric Clapton. Θα είναι μαζί και ο Ronnie Wood από τους Stones με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μπαίνει στο redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχή που θα βρει εκεί πέρα. Θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχεις 15 λεπτά.
0: 15 λεπτά, καλή επιτυχία. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και αμέσως τώρα ακούτε για το jackpot του χρηματοκιβωτίου που έρχεται την Παρασκευή.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβωτίο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η From Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Red Morning Show. Red Morning Show.
22: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
23: Κατερίνα Κόρδα.
24: Γιώργος Φράτσος.
25: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Cranberries, 9 και 25. Να δούμε την κίνηση και να παίξουμε και αττικογνωσία όπως κάνουμε κάθε πρωί στο Red Morning Show.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε δυσκολίες στη λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης προς τους στήλους του Ολυμπίου 2, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Αγία Βαρβάρα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου προς τον Κόμβο Κηφισίας. Η αντικογνωσία είναι το ένθετο όπου ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούμε να μάθουμε στον Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να κυκλοφορεί στην Αθήνα, δεν τα καταφέρνει. Οπότε ας του θέσουμε και σήμερα ένα εύκολο ερώτημα. Σήμερα ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του στην πλατεία Θησίου. Εντάξει είμαστε.
2: Ναι κύριε.
0: Ποιος ναός βρίσκεται πέριξ της πλατείας Θησίου?
2: Πέριξ της πλατείας Θησίου στο κέντρο είναι αυτό. Μην με μπερδέψεις και μου πεις ότι έχουμε και ένα Θησίο στην Πάτμο.
0: Όχι,
2: στο
0: κέντρο.
2: Εκεί είναι ο ναός του Ηφαίστου, φίλε. Όπως βλέπεις από πάνω είναι εδώ ο Ηφαίστος. Τι είναι, τι με κοιτάς?
0: Ο ναός της Αγίας Μαρίνας, Χριστιανέ μου.
2: Της Αγίας Μαρίνας. Ναι. Ναι, ο Ηφαίστος είναι λίγο πιο παλιός από την Αγία. Δεν θέλω να σε κάνω την πίστη, αλλά λίγο πιο παλιός είναι ο Ηφαίστος.
0: Στην πλατεία του Θησίου δίπλα είναι η Αγία Μαρίνα. Αυτό θα μάθεις.
2: Δίπλα είναι και ο Ηφαίστος όμως.
0: Θα σου κλείσει ραντεβού έξω από το ναό της Αγίας Μαρίνας, ναι. Όχι έξω από το ναό του Ηφαίστου.
2: Κοίτα, ας βρεθεί το ραντεβού και θα το πάμε. Θα βρούμε, ρε παιδί μου.
1: Θα βάλει GPS εκεί.
0: Ερωτήματα για την αντικογνωσία Viber 6980 963 963. OMD στον αέρα του Red.

0: Queen λίγο μετά τις 9.30 στο Red Morning Show της Τρίτης. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Κοντοζυγώνει η Παρασκευή, δεν θα αργήσει και έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
1: Έχουμε jackpot 8.929 ευρώ.
0: Διεκδικήστε τα με SMS Win στο 19.600 με κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γράμμη υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε το ποσό όταν σας τηλεφωνήσει η Μέρη το απόγευμα της Παρασκευής, 8.929 ευρώ.
1: Όλα τέλεια και αναμένουμε την Παρασκευή με τα καλά τα νέα.
0: Beatles στον αέρα του Red και ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΒ 96,3.

0: Cure 10 παρα 20 Red Morning Show στον Red 96,3 με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και το Σάββατο 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια, εμείς έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Αξίζει ή δεν αξίζει να διατηρείς σχέση, και όταν λέμε σχέση και εφηβεία εννοούμε όλο το πακέτο εν πάση περιπτώσει του πειραματισμού ενδιαμέσως των Πανελληνίων. Εδώ έρχεται ο επιστήμονας και σου λέει ότι ναι, αξίζει.
0: Όπα, αξίζει, αξίζει, αξίζει.
1: Αξίζει στρες και συγκέντρωση. Βοηθάει στο αν έχεις μια σταθερή σχέση να ξεπεράσεις το στρες, το οποίο είναι κορυφωμένο. Τι να κάνουμε. Και έχεις λοιπόν και την ορμονική σου κατάσταση σε μια συγκεντρωμένη, σε μια συγκεντρωμένη, ας πούμε, φάση.
0: Αλέξανδρε, οι επιστήμονες λένε ναι στον έρωτα, ναι στο σεξ κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Είναι ασπέρα, εμείς δεν είχαμε σχέση εκείνη την περίοδο καθόλου.
1: Όχι
2: επειδή δεν θέλαμε, απλά επειδή τη συνεχόμενη χειρονακτική εργασία είχαμε πιο πολλά σπυράκια και από μπάλα μπάσκετ. Οπότε δεν έχω ιδέα επί του θέματος.
0: Και εγώ κόντρα στον επιστήμονα, παιδιά, είμαι. Να βάλετε τον κόλο σας κάτω 15 μέρες, να διαβάσετε και αφήστε τους έρωτες για μετά. Καλοκαίρι έρχεται,
1: όχι,
0: ρε παιδί.
1: Δεν
0: μου.
1: Είναι 15 μέρες, είναι και ένας χρόνος που διαβάζεις και το καλοκαίρι που έμεινες μέσα και δεν πήγες διακοπές. Τέλος πάντων, εγώ λέω ναι στον έρωτα στις Πανελλήνιες.
0: Διπες mode στον αέρα του Red.

0: Doors στο πρωινό της Τρίτης. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά να βγούμε στους ήλιους. Θα φτάσει 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge για κερασμένο popcorn και αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκια, γιατί κάθε μέρα βρίσκεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο όρεξή σου, και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνει σε ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη σου παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Τα μαζεύουμε. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου και σύσσωμο το Red Morning Show αύριο Τετάρτη πρωί από τις 6.
2: Φιλάκια!
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Jumbo.

λίγες σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Βρετανία που άγγισε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρό σεισμός 6,9 ρίχτερ στη Χιλή. Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Υποβιβάστηκε για πρώτη φορά η Βόλτσμπουργκ. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ.
15: It's Red, it's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Like the way I do, Melissa Etheridge, Red 96,3. Καλή σου μέρα, Τρίτη πρωί, 26 Μαΐου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live ένα ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Και εκτός από αυτό, τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν στη διάθεσή σου από τώρα. Μπε στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση και όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας. 2 άτομα εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος. 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες και φυσικά μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Αυτό είναι το Red World Tour. Living on a prayer, Bon Jovi. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Η Metallica και το εμβληματικό The Unforgiven στον Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10, και έτσι απλά μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες η Αθήνα έγινε η παγκόσμια πρωτεύουσα του σκληρού ήχου. Και αν αναρωτιέσαι ποια από τις δύο συναυλίες ήταν η καλύτερη, δεν έχει καμία σημασία, περάσαμε τέλεια και στις δύο, και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο τεράστιες μπάντες. Μιλάμε για δύο διαφορετικές σχολές του metal. Every time, Fry High αμέσως τώρα, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Οι Guns N' Roses διασκευάζουν Bob Dylan με τον Knocking on Heaven's Door, Τρίτη πρωί 26 Μαΐου στον Red 96,3 και έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Ο Red μαζί με το Cinema Athenian Experience σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις το Boogie Nights, τις ξέφρενες νύχτες, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ταινίες των 90s, αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30. Διεκδικείς λοιπόν διπλές προσκλήσεις για αυτή την ταινία στέλνοντας το info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθηναίων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν αύριο Τετάρτη μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια Heaven από τον Brian Adams και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI.

0: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
0: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνομαι

0: αλλαγές!
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Adams, Heaven, Red 96,3, 20 λεπτά πριν από τις 11, είναι Τρίτη, 26 Μαΐου, την Παρασκευή στις 29 του μήνα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο, που αυτή την εβδομάδα έχει jackpot, 8.929 ευρώ. Τα διεκδικεί στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελάνα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Jackpot λοιπόν αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 8.929 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή 29 του μήνα, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη. Και τώρα η Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.

0: Η Deep Purple και το Soldier of Fortune, 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό συναυλιακό καλοκαίρι, ήδη έχει ξεκινήσει και θα έχει και παράταση αυτό το καλοκαίρι, μιας και οι Deep Purple θα έρθουν στην Αθήνα για μια πολύ μεγάλη συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center. Τον Ιούλιο θα έχει ήδη κυκλοφορήσει το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Splat και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ με τίτλο Arrogant Boy. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, έρχονται οι Nirvana, Smells Like Teen Spirit, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Jumbo.

λίγες σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
19: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
18: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα
0: πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ και απέχει ένα βήμα από τον τίτλο στο Χάντμπολ Ανδρών. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ιταλίας να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία. Έχεις 15 λεπτά χρόνο. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και φυσικά μια exclusive τεράστια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή σου επιτυχία. One way or another, Blondie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

26 Μαΐου, Red 96,3, Edwin Collins, A Girl Like You. Ένα κορίτσι σαν αυτό. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει ξεκινήσει για το κατά πόσο είναι σωστή επιλογή για να ενσαρκώσει την ωραία Ελένη στην καινούργια ταινία του Christopher Nolan, στην Οδύσσια, η κενιάτισσα ηθοποιός Λουπίτα Νιόγκο. Και να δώσουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από μια διάλεξη που έδωσε ένας καταπληκτικός λέκτορας, πολύ πολύ παλιά, λέγοντας ότι η γυναίκα αυτή αξεπέρασε ομορφιάς όπως την περιέγραφε ο Όμηρος, δεν της είχε δώσει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό και την άφησε να τη φανταστεί ο καθένας μόνος του όπως ήθελε. Γιατί όπως ξέρουμε, η ομορφιά είναι τελείως υποκειμενική. Ωραίο επιχείρημα. Personal Jesus, Marilyn Manson. Αν κυλιάζει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red 96,3, Chamba Wamba και Tab Thumping. 26 Μαΐου σήμερα Τρίτη, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Front Stage Entertainment ξεκίνησαν χθες να παρουσιάζουν το Greek Cinema Nights. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας, 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Ήδη χθες προβλήθηκε η ταινία Άγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου και τις επόμενες μέρες θα δούμε Ισοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης και το After Love. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο, περισσότερες πληροφορίες. Μπες στο www.frontstage.gr για να δεις το πρόγραμμα του Greek Cinema Nights. Πινέλοπε Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red, because the night η υπέροχη Patti Smith, που την είδαμε πριν από λίγες μέρες στο θέατρο του Λυκαβητού, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετα

0: εμένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

η Survivor και το The Eye of the Tiger. 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red, 96,3 διανύουμε την εβδομάδα με jackpot στο χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ τα διεκδικείς, στέλνοντας win στο 19.600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 29 του μήνα που κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19.600 λοιπόν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr και καλή σου επιτυχία. Unbelievable, τεράστια επιτυχία των 90s από τους EMF. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: από τις 12 οι Echo and the Bunnymen διασκευάζουν τους Doors. People are strange. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου από τις 10 η ώρα το πρωί, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα. Σε λίγο έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και ανοίγει αμέσως τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που σε στέλνει στις 23 Αυγούστου στο Norfolk της Αγγλίας να δεις live το ζωντανό θρύλο Eric Clapton. Πριν έρθει ο Γιάννης, 74-75 Iconels, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους, Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με τη Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Yusk ή την yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το δέος η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ στη Χιλή. Διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Θέλω να σφίξω το χέρι σε κάθε έναν φίλο του Ολυμπιακού, τα λόγια του Άλεκ Πίτερς. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Καιρός ήταν. 26 έχει σήμερα ο Μάιος, στους 29 στην πόλη, μεσημέρι Τρίτης, 8 μετά τις 12. Ανοίγω τις συμμετοχές. Σου δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσεις απόλυτη συναυλιακή εμπειρία σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Red World Tour Eric Clapton στις 23 Αυγούστου. Μπες redfm.gr στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα. Σου δίνω 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12-3. The Class. Should I stay or should I go? Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

πόλη που μεγάλωσε το Φρέντι. Λονδίνο, για σήμερα στους 36 βαθμούς παρακαλώ. Η αίσθηση για εμάς εδώ είναι 40 και βάλε. Αγγλία, Norfolk, σε έπαυλη σε Power Red World Tour, Eric Clapton, live στις 23 Αυγούστου. Εσύ και η παρέα σου και 500 ευρώ. Μπες τώρα στο application του Red, redfm.gr. Έχεις ακόμα το χρόνο να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Rock Sugar, Rob Grill, 16 μετά τις 12. Να κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red.

0: Ρυθμός, Red and Dexio Ματρία, μεσημέρι, Τρίτης, 24 μετά τις 12. Μια νέα έκθεση εγκαινιάζεται αφιερωμένη στο μέγιστο Τζίμι Χέντριξ, στο σπίτι που έζησε στο Λονδίνο. Την καθημερινότητα του λοιπόν μέσα από φωτογραφίες, ημερολόγια, μέχρι αποδείξεις ενοικίου. Κομμένες όμως το όνομα του Τζίμι Χέντριξ. Το θεωρούσε πάντα και από πάντα σπίτι του και όχι το σπίτι που μεγάλωσε στο Σιάτλ. Η Μογέννης Λεουνάκης συμπαρέα στο 12.3 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Βάζω Billy Idol, Rebel Yell. Ετοιμάσου, χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, Jackpot, 8.929 ευρώ. Και καλό τριήμερο.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει Jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. We'll be right back.
16: και πίσω σε εμάς.
17: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
20: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
19: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.

0: ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της Κερημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

8.929 ευρώ. Τα διεκδικείς μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 στις 4 απόγευμα Παρασκευής. 8.929 ευρώ. Σοβαρότατο το ποσό για πολλά. Συμμετοχή τώρα Win. Αποστολή στο 19.600. Μην διατελικό σε SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχή ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη του διαγωνισμού. Peace of my heart. Janis Joplin στο Red 96,3.

0: αποθέωση από παντού. Για τους Iron Maiden, για την πρώτη της παγκόσμιας περιοδίας τους, για το live τους εδώ στην Αθήνα και Red Gold Tour. Το πιο ωραίο πράγμα, το πιο ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις, λέει στο σχετικό βίντεο Bruce Dickinson, καθώς κοιτάζει το άδειο στάδιο που αργότερα φιλοξένησε 43.000 φίλους και πολλές εκπλήξεις. To a seventh son of the seventh son. Έπαιξε, δεν είχε παίξει για σχεδόν 40 χρόνια. Το ζήσαμε με το Red 96,3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Zombie με Bad Wolves τώρα, στη μία-μία κάτι ετοιμάσου. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Μάστερ κλάσεις, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
17: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία Βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Είπα και Ιράν ξανά στο κόκκινο, πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Η Μίλαν έχασε το Champions League και απέλησε τον Αλέργη. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: life.
1: It's my life, my life. Bon Jovi, μεσημεριτρίτης, 8 μετά τη 1. Σε στέλνω. Red Gold Tour. Eric Clapton live σε συναυλιακή εμπειρία. Εμπειρία ζωής σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. 4 ημέρες εσύ και η παρέα σου, 500 ευρώ. Μπες στο application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, έχεις 15. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, ready. Bad Company, ready for love. Εκυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Ακριβώς 30 χρόνια πριν σαν σήμερα καίγεται το σπίτι του Eric Clapton. Οι πυροσβέστες τον ευρήκαν να παλεύει να σώσει τις κιθάρες του, τις έσωσε. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Να μπεις και τώρα να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο application του redfm.gr. Έχεις τον χρόνο. Living in a world without you, Rasmus 16 με τα τιμία. Γιάννης Λεωνάκης, Μπέρια 12-3. Να κυλάει στο αίμα σου. In Red.

εκπαιδευτικός. It's Red. It rocks. Red 96.3.

0: Το όνειρό σου, το ταξίδι σου. 8.929 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96.3 Παρασκευή στις 4. Να παίξεις και τώρα. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειάζεται να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα από Vodafone.gr. Πολύς, Ροξάν τώρα και χρηματοκιβώτιο και τώρα.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

να ενισχύσω το όνειρο. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red Index σωματρία Παρασκευή στις 4. 8.929 ευρώ μετρητά. Σίγουρα για ένα ταξίδι ζωής και πολλά παραπάνω. Win αποστολή στο 19600. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω το 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Save tonight. Το ετήσιο μάτι Eagle Eye Cherry. 18 πριν τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ζέστη βλέπω σε όλη την Ευρώπη, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, 36 και σε πολλές περιοχές. Έρχεται λοιπόν αυτό το κύμα και στην Ελλάδα? Όχι. Θα δώσει απλά ζέστη, όχι ακραίες θερμοκρασίες, απλά ζέστη του καλοκαιριού. Αυτή να έρθει. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου, 10 πριν τις 2. Η Μογγέννης Λεωνάκης συμπαρέα σου 12-3, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερεύνουν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Ο Aces, βάζω τώρα Wonderwall, μένεις εδώ, στις δύο κάτι. Θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Hi, this is Eric Clapton. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Release Athens.

0: Κρυστάλλι.
1: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
15: masterclass.
14: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
15: στο onassis.org.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

περιμένοντας την επιστροφή του Max Type, τον R.E.M., το πρώτο του solo album. Είμαι περίεργος. Είσαι περίεργος να μάθεις τι θα γίνει 23 Αυγούστου στο Norfolk Αγγλίας με έναν από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Eric Clapton, Red World Tour, live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας, μαζί του το συγκρότημα του Ronnie Wood, μαζί και εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες 500 ευρώ. Ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο application του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. You are the voice, John Farnham, 9 μετά τις 2, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Final Countdown. Έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, προηγουμένως Παρασκευής στις 4. Θα έρθει το χρηματοκιβώτιο Jackpot 8.929 ευρώ μέτρητα. Να παίξεις και τώρα. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Lenny Kravitz. Η Stevie Nicks των Fleetwood Mac, πραγματικό αποθυμένο. Miles Davis, ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που ακούμε γενικώς jazz. Μιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: όπως λέμε.
1: Η δική μας φίλη Red Hot Chili Peppers, Other Side στο Red, 96,3 μεσημέρι Τρίτης, 26 μετά τις 2. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα σου 12-3. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον με Παναθήνεια 2026. Από 27 μέχρι 29 Μαΐου στο Ζάπιο. Είναι τρεις ημέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Σκαρικός Μπάριν Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ και πολλοί άλλοι ομιλητές. Masterclasses, εργαστήρια live μουσική προβολές και ένα μεγάλο street party. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις προσκλήσεις για τα φετινά Παναθήνεια. Στείλε ονοματεπώνυμο και κινητό στο info@redfm.gr, γράψε το θέμα Παναθήνεια και μπες στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις έχεις πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα από vodafone.gr. George Harrison, I got my mind set on you, κυριολεκτικά. 8.929 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Jackpot Παρασκευή στις 4. Να παίξεις και τώρα.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.929 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Οκ. Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal. Απλά
9: τι είναι?
10: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
0: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ

0: σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας. Οι Σοβίτες. Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης. After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

got my mind set on you. Jackpot 8.929 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3 συμμετοχή τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214 214

80-20 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής, η άνοδο 18. Fromstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. My favorite game, χρηματοκιβώτιο, 8.929 ευρώ. Κυλάς το αίμα σου.

0: Για πολλούς επίσημα το έκτο μέλος των Pink Floyd. Έφυγε από τη ζωή ο Dick Parry. Έπαιζε σαξόφωνο σε πολλά εμβληματικά τραγούδια των Pink Floyd, μαζί τους και στη μεγάλη περιοδία του The Wall. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Περνάω στο χορηγό εκπομπής Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace, στη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, έχουν τον χρόνο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειάζεται να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω Paradise City, Guns N' Roses και μένεις εδώ. Τρεις με έξι στην παρέα μπαίνει ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Με τη μία ανοίγει τις συμμετοχές Red World Tour. Γιάννης Λεουνάκης από τις 12 μαζί σου, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

γιατί σήμερα έχουν πέσει υπογραφές, ετοιμάζεται την κινηματογραφική ταινία για την ακρίβεια κινηματογραφική βιογραφία για τους Bon Jovi, τα χρόνια από το ξεκίνημα μέχρι και τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των 80's, όπως και να το κάνεις τεράστια μπάντα. Τρίτη μεσημέρι, Red 96,3, πολύ καλησπέρα. Red Wall Tour, ανοίγω τις γραμμές, 15 λεπτά στη διάθεσή σου, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα στην Αγγλία, στο live του Eric Clapton και 500 ευρώ cash.

exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Θα βρεθείς μαζί με την παρέα σου, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Και όλα αυτά χάρη στο Red Wall Tour. 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, τρίτη μεσημέρι, Red 96,3.

0: Αν κάποιοι το εννοούσαν, αυτή σίγουρα ήταν η Nirvana. Και όχι με λόγια, με πράξεις. Come as you are. Red 96,3. Τρίτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 27 με 29 Μαΐου στο Ζάπιο, Παναθήνια 2026. Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που συγκλώνεις, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Master classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Έχεις και την ευκαιρία να κερδίσεις τώρα διπλή πρόσκληση για τα φετινά Παναθήνια. Στέλνεις όνομα, τεπώνυμο και κινητό στο info@redfm.gr. Γράφεις το θέμα Παναθήνια και μπαίνεις στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις έχεις πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο ΖΑΠΕ και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Πάμε και στον χορηγό. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ήξερες, το έμαθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επόμενο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Jackpot παίζεις για 8.929 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Animals, House of the Rising Sun, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
21: Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 92.

του Άγιου Πνεύματος την ερχόμενη Δευτέρα. Για πολλούς και πολλές θα παίξει τρίμερο. Εσύ παίξε σωστά. Στείλε τώρα Win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξει χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Jackpot έχει. Παίζει για 8.929 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Η μέρη τηλεφωνεί, το σηκώνει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λε σωστά το ποσό 8.929 ευρώ. Το κάνει αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Scorpions, 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 27 Κελσίου στο Μαρούσι, μεσημέρι Τρίτης. Έχει αεράκι. Έχει Come and Down, φοβερά φωνητικά. Duran Duran, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και σε διαφημιστικό περιβάλλον σε βάζω. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense, επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις την μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας. Η Hisense όμως δεν μένει εκεί. Με την αγορά της νέας σου τηλεόρασης Hisense μπαίνει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσεις το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές κερδίζουν αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπες στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το νέο Red World Tour. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. 4 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές. REM, The One I Love, Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal. Απλά
8: τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
20: Regency, το αληθινό καζίνο.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Don't cry, το λένε πάντα αυτοί που δεν αντέχουν να σε βλέπουν να κλαις. Όχι απαραίτητα αυτοί που σε νοιάζονται κιόλας. Κάτι πέφτει μεταξύ του Axel και του Easy. Περασμένα, ξεχασμένα. Red 96,3. 8 μετά τις 4, μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στο μικρόφωνο. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Bull Tour. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετραήμερο με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας, στο Exclusive Live του Eric Clapton. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

Rock You με Red κομματάρες και φοβερούς διαγωνισμούς. Red World Tour, 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton. Live για λίγους, σε έπαυλη, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Midnight Oil, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

ασθενικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Κάπως έτσι πρέπει να είναι η αίσθηση που σε κάνει να κάνεις πράγματα που δεν εξηγούνται. I drove all night, Roy Orbison. Red 96,3 τρίτη απόγευμα. Τώρα, ο Red και το σινεμά αφήνουν experience. Σου δίνουν την δυνατότητα να απολαύσεις το Boogie Nights, μία από τις μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες των 90s, αύριο Τετάρτη στις 9.30 στο Athenian Experience. Mark Wahlberg, Julian Moore, Burt Reynolds, Philip Seymour Hoffman. Κερδίζεις διπλές προσκλήσεις. Διπλή πρόσκληση. Στέλνεις τώρα email στο info@redfm.gr γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο σώμα του email. Στο θέμα του email γράφεις διαγωνισμός Αθήνεων. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν αύριο Τετάρτη μετά τις 10 το πρωί. Red Application, redfm.gr και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Jackpot. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Crazy, το ξέρω. Aerosmith, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
12: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

τρελό το ότι κάθε εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο σου δίνει τόσα ευρώ. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Το ξαναλέω, 8.929 ευρώ. Μεγάλο τρελό ποσό. Στείλε τώρα win στο 19.600 για να δηλώσει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω του 18. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Jackpot στο χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Queen τώρα στο 19.600. Super Trump.

0: συναυλία που έγινε το Σάββατο 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η συναυλία που έγραψε ιστορία κυκλοφορεί πλέον και σε live album, σε MP3, lossless, HD audio και CD μέσω της ιστοσελίδας livemetallica.com. The Unforgiven, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ήξερες, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ναι, φυσικά. Παίζεις ξανά και έχει jackpot. Παίζεις για 8.929 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. James, getting away with it. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και πίσω σε

0: εμάς.
1: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνομαι τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν το δούμε τώρα αντικειμενικά, μιλάμε για το τραγούδι που σκότωσε τη δεκαετία των 80's μέσα σε 4 λεπτά. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς άδεια, απλώς συνέβη. Η Nirvana αλλάξαν τα πάντα. Τρίτη απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour. 15 λεπτά σου δίνω. Red Application. RedFM.gr συμπληρώνει τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα στην Αγγλία και 500 ευρώ cash. Steve Miller Band.

γιατί να σε τρομάζει το πάντα. Γιατί υπάρχουν υπεπιθύσεις. Βλέπεις που στραβώνουν τα πράγματα. Always Bon Jovi, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο Norfolk της Αγγλίας, στο exclusive live του Eric Clapton. Live για λίγους, έμπαυλοι, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Support Ronnie Wood, των Rolling Stones, με τη δική του μπάντα. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Linking Park, What I've Done, Red 96,3.

0: Prayer Tonight, Phil Collins, στα 26 μετά τις 5 στο απόγευμα της Τρίτης, με αρκετά καλή κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα. Περίεργο, αλλά συμβαίνει. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν με το καλοκαίρι, κάντο σωστά. Μπες στο 11888.gr και ζητά προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα. Και όλα αυτά με online ραντεβού, άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα, είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό. Στο χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής παίζεις για 8.929 ευρώ. Έχει jackpot, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Red application, redfm.gr, για να μην χάνεις τίποτα. Offspring, come out and play, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal. Απλά
5: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Οκ.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
8: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20%

0: καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μαθήματα επιβίωσης από τους Offspring. Come out and play. Ναι, δεν βγαίνει αλλιώς. Βάλε στη ζωή και λίγη τρέλα. Red 96,3. Τρίτη απόγευμα. Πανέγκο της Μιχαλαργίας στην παρέα. Win τώρα στο 19600. Δήλωση συμμετοχή. Παίζεις χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή. Jackpot 8.929 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-80 στη γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.929 ευρώ. Απαντάς γρήγορα, λες σωστά το ποσό, το κάνεις δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, KISS.

0: R.E.M. Losing My Religion. Red 96,3. Τρίτη απόγευμα από χτες Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη στο Πάρκο Ελευθερίας Greek Cinema Nights. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. 25 με 28 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με ελεύθερη είσοδο για όλους. Έναρξη προβολών στις 9 το βράδυ. Περισσότερα μαθαίνεις στο www.frontstage.gr. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2 ώρα 6 με 8, 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Βρίσκεσαι στο exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Αύριο, 3 το μεσημέρι, πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Corner Shop, Matthew Fisher, καλή συνέχεια.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: It's Red. It rocks.
24: Red 96,3.

0: Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Here I am, Scorpions Red 96,3. Send me an angel. Γιάννης Γεωργουμάκης 6-8 εδώ στην παρέα. Και βλέπω ήδη έχετε, μου έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής. Το γνωστό πια. 6980-963-963. Αυτά είναι. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι 6 και 10, είναι ώρα. Red World Tour, το ξέρεις πια. Αν όχι, το μαθαίνεις τώρα. Ο Red 96,3 σε στέλνει σε όλο τον πλανήτη στις πιο δυνατές συναυλίες, στους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες, στις πιο ωραίες πόλεις. Αυτή τη φορά Eric Clapton, Αγγλία, Norfolk, φοβερή έπαυλη. Δύο άτομα σε στέλνουμε, 4 μέρες και 500 ευρώ, ειδική, μιλάμε για εμπειρία ζωής. Μπαίνει στην κλήρωση, πώς, πανεύκολα. Ανοίγω τις γραμμές όπως το κάνουμε σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3. Ανοίγω τις γραμμές τώρα για 15 λεπτά και στις 7 και 10 θα γίνει το ίδιο και σε όλες τις ώρες. 15 λεπτά λοιπόν ανοίγω τις γραμμές δικές σου, μπαίνεις redfm.gr ή στο Red App την εφαρμογή μας, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Κάντο τώρα! Viber για μηνύματα 6980-963-963, redfm.gr, Red App, μπες, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, πας για Αγγλία, για Norfolk, σε φοβερή επαυλή ο Eric Clapton εκεί. Ο Alice Cooper τώρα, Bed of Nails, Red 96,3, καλησπέρες.

Eye of the Tiger, Survivor, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 και 20 σε λίγο, 7 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπεις redfm.gr, η Red App στην εφαρμογή μας, για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή έπαυλη. Σήμερα έχει γενέθλια ο Lenny Kravitz, 62 έγινε ο Lenny Kravitz. Θηρίο, τρομερό, απίστευτος και απίστευτο μήνυμα που μου έχετε στείλει εδώ. Γεια σου, Αργυρό. Ψάχνω ένα κύριο, λέει, καλοδιατηρημένο, κάποιες ηλικίες να κάνει παρέα στην κουκλάρα μαμά μου. Αυτά είναι, στην κουκλάρα μαμά σου. Soft Cell, Tainted Love, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.

0: Nothing Else Matters, Metallica και Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. Θωμά που μου έχει στείλει το μήνυμα στο Viber 6989-6363, το ξέρεις πια. Το λέω και για τους υπόλοιπους. Φοβερές φωτογραφίες που μου έστειλες έχουν πάρα πολύ πλάκα από τις συναυλίες των Metallica. Είναι πάρα πολύ καλές. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις Nova? Έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, από την premium συλλογή της Pizza Fan, δωρεάν με την παρέα σου. Μπαίνεις τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal, μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Τι έχουμε σήμερα? Τρίτη. Τρίτη 26 Μαΐου, την Παρασκευή. 29 Μαΐου, χρηματοκιβώτιο. Ξανά στο Red 96,3 έρχεται, και αλλά αυτή τη φορά είναι jackpot με 8.929 ευρώ. Ακούσα αμέσως πώς θα μπει στην κλήρωση. Θα στα θυμίσω κι εγώ μετά. Έρχονται Eric Clapton, Layla, Pretty Maids, Please Don't Leave Me, αλλά και οι Police πρώτα, Every Breath You Take, στο Red 96,3. Και έχει προκύψει ένα θέμα εδώ με ζώδια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα σε κάθε ζώδιο? Έχω προσλάβει ειδικούς πράκτορες για αυτή τη δουλειά, αλλά από ό,τι βλέπω από τα αποτελέσματα που μου φέρανε, μάλλον θα τους απολύσω. Θα στα πω σε λίγο εδώ στο Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal. Απλά
3: τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 7 παρατέταρτο σε λίγο. Όχι ακόμα, δώσε βάση τώρα, γιατί σου έχω δύο θέματα φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους, αλλά πολύ σημαντικά για τα δύο. Πρώτον, προσέλαβα ειδικούς πράκτορες για να μου πούνε το μεγαλύτερο ελάττωμα σε κάθε ζώδιο. Το δεύτερο θα στο πω σε λίγο. Βρήκαν λοιπόν το εξής και νομίζω ότι θα τους απολύσω αυτούς τους πράκτορες, το έλεγα και πριν και θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς μαζί μου. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Θα τους απολύσουμε μάλλον όλοι μαζί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα που έχει κάθε ζώδιο? Άκου τώρα. Κριός, Αθυρόστομος, Ταύρος, ο Ισχυρογνώμων, Δίδυμη, Φαφλατάς, Καρκίνος, είναι κυκλοθυμικός, Λέων, Νάρκισος, Παρθένος υποχόνδριος, Ζυγός, Ανεύθυνος, το διαψεύδω, επειδή το λέω εγώ, ζυγός είμαι. Σκορπιός, εκδικητικός, Τοξότης, αναξιόπιστος, Εγώκερος, αυταρχικός, Υδροχός, ψωνισμένος και Ιχθύς, μεγάλος ψεύτης, ψευταράς. Okay, δεν ξέρω τι. Εγώ νομίζω ότι πέρα από 2-3 πράγματα που μπορεί να έχουν κάποια βάση, τα άλλα είναι όλα ό,τι να είναι. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Πάντως, ό,τι ζώδιο για να είσαι. Παίξε χρηματοκιβώτιο για την Παρασκευή που έρχεται, γιατί τα μετρητά είναι πολλά. 8.929 ευρώ. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση στις 4. Εσύ μπορείς να μπεις στην κλήρωση όμως από τώρα. Στέλνεις ένα απλό SMS τη λέξη WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 του ευρώ. Τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Είπαμε, ό,τι ζώδιο και να είσαι, τα 8.929 ευρώ και με το καλοκαίρι να είναι ήδη εδώ, ξέρεις, είναι ό,τι πρέπει. WIN στο 19600, Red 96,3, την Παρασκευή στις 4 η κλήρωση, Eric Clapton, Layla.

0: Άρα, Freddy Mercury, Red 96,3, χαμός με τα μηνύματα εδώ για τα ζώδια, για τα ελαττώματα των ζώδιων. Πάρα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει εδώ. Θα στα πω μετά τις 7, χορηγός μαζί μου Nova. Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες, Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις πια το γρήγορο Internet στο σπίτι. Περισσότερα στο nova.gr, χάρτη και χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες. Και ανοίγω ξανά τις γραμμές μετά τις 7. Σου έχω άλλο συγκλονιστικό θέμα. Τα αγόρια με ποιους περνάνε καλύτερα, με τη φίλη τους ή με τους φίλους τους? Αυτά μετά τις 7 τώρα, σε λίγα λεπτά. Linkin Park, Numb, στο Red 96,3. Καλησπέρες, Γιάννης Γιακουμέ, 668.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Welcome back, Sunrise Avenue, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 στην παρέα. Πολλά μηνύματα εδώ στο Viber που μιλάμε πάντα μεταξύ μας, 6980-963-963. Βλέπω εδώ μηνύματα από το Ξωτάκι, είναι αυτό το μήνυμα. Απόλυσέ τους, λέει, τους πράκτορες. Δεν είμαι αναξιόπιστη με τίποτα. Είσαι το Ξωτίνα, ε. Οκ. Okay. Και η... επειδή με λέω, άλλο μήνυμα. Δεν είμαστε νάρκισοι, τουλάχιστον εγώ. Εννοείται, βέβαια, να σου πω ότι φεύγοντας από το σπίτι, τις περισσότερες φορές κοιτάζομαι στον καθρέφτη, στο ασανσέρ, και λέω πόσο χάλια βγαίνω, και πολλά άλλα διάφορα μηνύματα που μου έχετε στείλει εδώ. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εδώ μεταξύ μας, λέμε διάφορες βλακίες για να περνάμε καλά. Αν θέλεις όμως να δεις φοβερή συναυλιάρα με τον Έρικ Κλάπτον σε έπαυλη στην Αγγλία, στο Νόρφολκ, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, έτσι ξαφνικά, πλησιάζει άλλωστε 7 και 10, μπαίνεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία, είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Κάν το τώρα, redfm.gr ή RedApp, μπαίνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Τώρα, η Jefferson Airplane, Somebody to Love, Red 96,3.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace. My Sarona, Redden 6,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής.

0: δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal. Απλά
3: τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Μάη Σαρώνα Νακ, τι άλλο. Ρέντεν 96,3. Εδώ είμαστε. Τρίτη απόγευμα, λίγο μετά τις 7.30 και η Παρασκευή έρχεται. Μην νομίζεις, δεν αργεί. Μην περιμένεις την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο, πώς θα σου φαινόταν να κερδίσεις 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ κληρώνει την Παρασκευή. Μην περιμένεις τώρα την Πέμπτη το βράδυ να μπει στην κλήρωση. Κάν το από τώρα. Στείλε win στο 19600. Είναι απλό και πανεύκολο. Ένα απλό SMS. Win στο 19600 είναι MediaTel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr άνω των 18 η συμμετοχή. Και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχεται εντωμεταξύ και τριήμερο, Παρασκευή, εντάξει, ξεκινάει η φάση. Καλά, για το καλοκαίρι το συζητάμε. 8.929 ευρώ θα ήταν τα μάμ τώρα, ό,τι πρέπει πραγματικά. Στείλε win στο 19600 και... Bon Jovi τώρα, It's My Life, Red 96,3. Αμέσως μετά οι Rolling Stones.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα παιδιά. Rolling Stones, Anybody See My Baby, Red 96,3. Όχι, δεν είδαμε κάτι. Είδαμε όμως τον Γιώργο Αποστόλου που έρχεται στις 8, εδώ θα είναι μαζί σου. Θα ανοίξει τις γραμμές για Red World Tour και αυτός, Eric Clapton, στο Norfolk στην Αγγλία. Όμως, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Διαγωνισμός, και σε ενδιαφέρει νομίζω, είναι η ταινία Boogie Nights, Ξέφρανες Νύχτες. Μια από τις μεγάλες αμερικανικές ταινίες των 90s, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9.30 από το Red 96,3 και το σινεμά Athenian Experience. Μπορείς λοιπόν να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Πώς? Διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη, 27 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Στέλνεις στο info@trendfm.gr το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Αυτό κάνεις. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, θέμα διαγωνισμός Αθήνων στο info@trendfm.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν αύριο, Τετάρτη, μετά τις 10 το πρωί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, εξαλέντ το γνωστό στοματικό διάλειμμα. Με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα και κάθε μέρα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Θα στα πούν αυτά ο φαρμακοποιός και ο γιατρός σου. Θα σου δώσουν τη συμβουλή τους για τη σωστή χρήση και το Εξαλέν. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Τώρα η Nova με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες Ιντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr επίσης. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα και την κουβέντα που είχαμε για τα διάφορα. Αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο Red 96,3. Αμέσως μετά Alice Cooper Poison. Bye.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Τα μπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Crazy Town, παιδιά, τι τα λέμε τώρα. 5η 26 του Μάη, θα πρέπει αυτό το κομμάτι τώρα να τα ακούμε από κανένα beach bar ή από καμία παραλία στις μικρές Κυκλάδες. Ό,τι πρέπει είναι τώρα, τέλη Μάη, αρχές Ιουνίου, η καλύτερη φάση με το λιγότερο κόσμο. Λίγο κρύα η θάλασσα, θα το αντέξουμε και αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιοι από εσάς τώρα ακούτε πραγματικά από κάποια παραλία ή από κανένα beach bar, απλά σας ζηλεύουμε και σας προετοιμάζουμε εδώ από τον Red για το Red World Tour, γιατί μπορεί εσείς να είστε στην παραλία, εμείς όμως θα σας στείλουμε στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη για τον Eric Clapton. Αυτό είναι το Red World Tour αυτή τη φορά, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια πραγματικά μοναδική εμπειρία ζωής συναυλιακή με τον Eric Clapton, που είναι Red 96,3, 15 λεπτά από τώρα ανοιχτά τα συστήματα στο redfm.gr και στο Red App κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Κομματζόνι B,

Dream on Eros Μύθια, Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα είναι 3η 26 του Μάη. Ένα όμορφο βραδάκι είναι αυτό το οποίο σκάει, όπως βλέπω, άκρως ανοιξιάτικο. Και επειδή σας έπιασα νωρίτερα από τα μούτρα με τα καλοκαιρινά και τις παραλίες, μην νομίζω ότι το κάνω μόνο από κάποιο βίτσιο εγώ. Είναι καθαρά ειδησιογραφικό το ζήτημα, παιδιά. Είναι ειδησιογραφικό και μάλιστα διάβασα σε άκρως γνωστό και σοβαρό μάλιστα ειδησιογραφικό site μια είδηση πολύ σημαντική σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία επισκέφθηκε, λέει, τη Μύκονο. Ναι, πού αλλού θα πήγαινε, τέλος πάντων, και εκεί είχε και συναντήσει με τοπικούς παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς και με τον Πελεκάνο της Μυκόνου, ο οποίος πρέπει να είναι 600 χρονών αυτή τη στιγμή, Χαϊλάντερ αυτός ο Πελεγάνος, το θυμάμαι. Πριν γεννηθώ ακόμα να γυροφέρνει εκεί πέρα. Δεν είναι ο ίδιος, θα μου πεις, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι πολύ απλά αυτό είναι είδηση σήμερα σε site τα οποία θέλουν να το παίζουν και σοβαρά. Πάρα πολύ ωραία περνάμε, λοιπόν πάμε για ηλεκτροσόκ, μην το πάρετε στραβά, και αυτό είναι η ACDC στον Red, You Shook Me All Night Long, αμέσως τώρα.

0: Είναι ο Red, αγαπάμε την μουσική, αγαπάμε όμως και το σινεμά και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και οι Front Stage παρουσιάζουν και αυτή τη φορά και αυτή τη χρονιά τα Greek Cinema Nights. Ξεκίνησε από χτες η φάση 25 με 28 Μάη στο Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά λοιπόν με τέσσερις ελληνικές ταινίες και τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας και μάλιστα και με υπότιτλους στα αγγλικά. Άγριες μέρες μας, Ισοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης και After Love, αυτές είναι οι τέσσερις ταινίες. Μέχρι τις 28 του Μάη λοιπόν, 9 το βράδυ, ξεκινάει το σκηνικό με ελεύθερη είσοδο frontstage.gr για ακόμα περισσότερα. Στο μικρόφωνο του Ρέντι Όρος Αποστόλου, ακόμα στη συνέχεια Doors και νωρίτερα το Enthalant Maniacs, την πάρα πολύ καλή διασκευή που έχουν κάνει στο Because the Night της θρυλικής Patti Smith.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Holiday Scorpions Red 96,3. Είναι Τρίτη 26 του Μάη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και την Παρασκευή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το jackpot στο χρηματοκιβώτιο. 29 του μήνα λοιπόν, η τελευταία Παρασκευή για τον Μάιο του 2026. 8.929 ευρώ παίζονται και στέλνεις γουίν στο 19.600 για να τα κερδίσεις και να δηλώσεις συμμετοχή ώστε να κάνει η μέρη το τηλεφώνημα σε σένα, να απαντήσεις σωστά. 8.929 και θα πάει στα χρήματα. Media τελικός σας SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πριν τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, frontstage.gr για το σώστο διαγωνισμό. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Song to Blair και αμέσως τώρα Why Down We Go από καλέ ο άγγελας θέμα σου. Είναι Red απόψε 3η 26 του Μάη. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή επαυλή. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. It's
1: Red. It rocks. Red 96,3. And we're done.

Με 9 και 10 το βραδάκι της 3ης 26 του Μάη, και όλος ο παθμός του μικρόφωνο του Ρέντα, όπως κάθε βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάνουμε παρέα. Ακούμε τις μουσικές του Ρέντα και βάζουμε σε αυτές τις εικόνες της ημέρας και της βραδιάς που κυλάει. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε Red World Tour, με τον Ρέντα να σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας σε μια πραγματικά ειδηλιακή έπαυλη για να απολαύσεις Eric Clapton, αλλά και Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red. Μπαίνετε τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τη 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία, ενώ πηγαίνουμε στην Ιρλανδία και ακούμε Moonchild από

Rap με Nirvana, Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4, λίγο πιο αργά απόψε σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη 26 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση. Ανακοινώθηκε σήμερα στις ΗΠΑ ότι ο αριθμός των Αμερικανών που ζουν στα οχήματά τους ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια. Απίστευτο πραγματικά νούμερο, καθώς απέκειται για ανθρώπους βέβαια οι οποίοι υποτιμούν να μένουν σε τροχόσπιτα ή σε αυτοκίνητα παρά στους δρόμους. Τι να πούμε λοιπόν, μεγάλη επιτυχία ο καπιταλισμός και εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στα δικά μας και τα μουσικά μας. Ανακοινώθηκε επιτέλους το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, του πρώην Beatles βέβαια. Είναι το 27ο άλμπουμ του από τότε που διαλύθηκαν οι Beatles και έχει τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Ο McCartney θα γίνει στις 18 Ιουνίου. 84 παρακαλώ, και το άλμπουμ αυτό αναμενόμενα είναι γεμάτο από αναφορές στο παρελθόν και πάρα πολύ νοσταλγία. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει ο άνθρωπος να γράφει πολύ όμορφες μουσικές. Tainted Love και Quan στη συνέχεια στο μικρόφωνο του Red Your

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Και βέβαια go και μιλάμε βέβαια για το σινεμά, καθώς έχουν ανοίξει τα θερινά και ο Red ετοιμάζει διάφορα πράγματα έτσι και αλλιώς για το καλοκαιράκι. Όμως στο μεταξύ, Athenion Experience, παιδιά. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις μαζί με το Athenion τα Boogie Nights, τις ξέφρενες νύχτες, μία από τις σπουδαίες αμερικάνικες ταινίες των

0: 90's. Την Τετάρτη, αύριο λοιπόν, 27 του Μάη στις 9.30, είναι μια πραγματικά σπουδαία ταινία που αφηγείται μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για την αμερικάνικη φαν ζωή και την αμερικάνικη κλάμπινγκ ζωή. Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζούλιαν Μουρ, Μπέρτ Ρέινολτς και ο συγχωρεμένος ο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν. Πραγματικά σπουδαία ταινία. Μπορείτε να κερδίσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις στέλνοντας info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές ή οι νικήτριες θα ειδοποιηθούν την Τετάρτη μετά τις 10 το πρωί. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση αυτής της σπουδαίας ταινίας. Ακούμε στη συνέχεια Nightmare από MSG. Αγγελάς, το αίμα σου είναι Red, απόψε 3η 26 του Μάη.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ήταν η Bon Jovi, είναι ώρα 96,3 αυτή την Τρίτη, την ανοιξιάτικη Τρίτη, 26 του Μάη του 2026, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Το επόμενο κομμάτι το αγαπάω πάρα πολύ. Διασκευή είναι το I'm a Believer, εδώ από τους Smash Mouth. Είναι μια από τις πιο όμορφες σκηνές σε καρτούν που έχω δει ποτέ. Το Shrek βέβαια, στην τελευταία σκηνή, όπου πλέον έχουν νικήσει τα ζώα του δάσους, τους εκμεταλλευτές τους, και κάνουν ένα τεράστιο πάρτι με αυτό το κομμάτι που ακούω αμέσως τώρα στον αέρα 96,3.

0: 5,3 και όλα γκέι από AMD. Σήμερα είναι μια Τρίτη 26 του Μάη και την Παρασκευή 29 του μήνα. Τελευταία, όπως είπα και νωρίτερα, Παρασκευή του Μάιου του 2026. Θα έχουμε το άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου, το οποίο είναι σε φάση jackpot και δίνει 8.929 ευρώ. Στέλνετε win 1600 λοιπόν για να βάλετε τη συμμετοχή σας και να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.929 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατηρείτε κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε έπιση. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-76. Προστέιτς.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια με Super Classic, Bullet, Zeppelin, Hold the Love. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοδιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen στον πύργο Αθηνών.

0: Ελλήνων, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Μάστερ κλάσεις, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου,
3: είναι Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοδιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλή ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έτοιμη για τριήμερο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Starbuck είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.